Κρυβάγα χωβήρισα, δερεσέι πονάβα σε τορμέντονα. Νερεμπέο γιωγάβα, κουί ποτε κουρούβα ρόσα πτάιτε. Δερεκέβα να υποκού, ουμιν πηγιά κουέρα, ουμιν πηγιωάβα, κουν δερεσα σέγουι, ηνιά πσεν μπάβα πτουν πηγιαβέ.